0: όλα στην Ιταμπή, πέφτει κουμπρακάρα από πάνω σε δεμήντον καλά. A mí esta galada me pilló cocinando. Eso, cocinando. Ok, me hace tanto bien, saluditos.
1: Sí, saluditos.